0: Ναι, ναι, ναι, κόκα μου.
1: Γερμανοί μα λένε, αλλά και πάντα γερμα. Που γάμε να σα κάνω και λόγια, αφήσει αραντένα, ναι. Μαμά.